μου κουρί. Πώς θα η παραπέσκα. Βολεύαρας μίνιας μάγουας, πρασάγουας φούντας του μάγου.